0: Радио Веселин.
1: Игри весела, και μην προσποιείσαι, τα έμαθα όλα, τι κάνεις, ποια είσαι, μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου, δωμάτια αμαρτία.